μουσκλέτα και ρατσιλίκ. Το άτσι σαπίπατσι σραψόνει. Σαπίπατσι απανέτελ με πράμεσκα. Shh.